0: μαζί
1: τα μάλλη. Τι άντε, φάει σου, σέριο, νο. Κοντά, για να μωρέ και τόσο.